0: Μάροφσκι τα λόγια.
1: Αουέ κοτά που μάρε κοτά φύλλα. Τέρα νι, αουέ σε κοίτα κύμα τα κούπα κοΐα.
0: Κάμα πράξι με κοίτα.
1: Αουέ χαρα μαϊλά χετώα. Αουέ χαρα μαϊλά χετώα. Πακά τάγα τα κιάκα. Πακά τάγα τα κιάκα. Πακά τάγα τα κιάκα. Χι αουέ. Ihigatsu te wana wana, irungai te rangi e suihone, suihone.